Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.